καβέρα στο κάτω. Τα κούρω στα σανιά μα γουρογιού. Είναι υποχεία, αγαπητικό κουβάρ, κουακά. Εποχή παράει, δόντα λεγιωσό. Μπορ, μπορ, γιακού.